0: γυρίζω. Γυρίζω το τάτο, ακόμα μα κοιτά του, η αγγελία θα μιλά του. Άρα μετά του, ότι μετάνω το τάτο, κόμμα. Άρα μετά του, ότι μετάνω τα γύρω, γιατί κοίτα με την ώρα του με την πιπίρια. Όχι, κοίτα με την ώρα του πιπίρια. Και μετάνω, ετάω και χαϊκό του.
1: Εμένα γνωτάτο ότι ήταν τα κουκάρια, είναι γαρογνωμένα, τα βινότια του, μου έχω είχα έργο μου έγκριο το. Ουί αγατή γνωτάτο κάτω το. Τα ετού και έτσι ούτα και τι εμένα μου βάχει νιωκία. Έρε με τη, κείτε με τη, σύστα είναι ρόχο και νόχο και έχω η τα ετού και ο κύριε. Τα άραβοι με εγώκη. Εγώ δεν έχω πάει το γουέ, τε το γουέ, τε το γουέ, τε το γουέ, τε το γουέ, τε το γουέ, τε το γουέ, τε το γουέ, τε το γουέ, τε το γουέ, τε το γουέ, τε το γουέ, τε το γουέ, τε το γουέ, τε το γουέ, τε το γουέ, τε το γουέ, τε το γουέ, τε το γουέ, τε το γουέ, τε το γουέ, τε το γουέ, τε το γουέ, τε το γουέ, τε το γουέ, Νωρίρα, τι είναι, να έχω το τεράμα για λόγο μου ενώ, έμπορε την μάμα ενώ, με πάω κατά το πόμο, έχω το τάμινο τέτο ή το χωροάνο και κοίτα του κοίτα του, κατά έχω το πόμο. Τότε
0: το τάμινο τέτο, ο τάσο μου γεία, λόγια γραμμαριά, κούχι, κούχι αρενία.
1: Κούχι αρενία. Λόγια
0: γραμμαριά, κούχι αρενία. Κοτώτα το βαίνω ήχουνε και τα μιλήτε του με τα αγαπητοί μου είμαι. Παχατώτα το κύριε του του μαγαία. Έτω μου πως είχα το έχω και κάτι είχαμε. Παχατώτα το κύριε του του μαγαία. Ότα πάρω μου για χάκα μου είχαμε τα
1: αγαπητοί.
0: Ότι με έτσι του μου έκανα κοτώτα το βαίνω για. Βαμμάτωτα το τι κάνει για μαγαία.
1: Τέλειο μαγαία, τέλειο μαγαία.
0: Βαμμάτωτα το τι κάνει για μαγαία.

0: Τότε φοβού έτω να τη στράλει. Να τη στράλει για το τουρία. Τι άκου έπ. Και ο μία θα πάλι κάτω το. Εγώ δεν έχω είτε κάλι και φρύς. Μέρια δεν έχω είτε κάλι και φρύς. Με χατάρι κύριο δεν μάγα χαίματα αλλά οκέα. Τι ο μάγα πανταμότα. Δηλαδή δεν σάλετ. Μήτε και. Κόμιζε την εμένη γύρω. Να, έχω πέρα να το κοτουρώ με άμανι λαμάτο σάλετ. Με άμανι λαμάτο σάλετ. Ατι τσέτη κοτή ο πάχο δεν χαίρι γύρω. Να τα θύτα έγινε τη απίμα. Μέχα τώρα έχω, μη τα κυρά του κόμπο, όρο όρο να έχει κόμπο, κοί ετάνω είναι ετάνω το μερί. Ότι του μου τι, ότι χάλε, πάει τι ο μάγο, χάλε, τι ηχεία. Τι λέει μην, τι ο μάγο, έρε, τα μηνότητα του. Τώρα έχω τα ιό πάγω, τι έχει τη μάρα μου μετά του, τι ο γιαγό και άτρα, άτρα πάγω.
1: Amen.
0: Και τι έχουν δει ο Ματουρί, τώρα του νέου, ότι το μεσημεί ήταν business. Όταν αναγκαστείτε και το μεσημεί, ήταν μόνο η τόνα φάγα. Έρα ένα μάχο, η τόνα φάγα, η μόκη μου. Ήταν μόνο η αιτία, ο Πάχα, ο Έρη, ούτε τον φάγα. Ήταν η αφήνη, ο Δε, ο Τάμα, τα έ. Να ρωτώ η κυρία, η αφήνη, θα τα έ, και τι ήταν ο Δε, ο Μέα, η ταμινότητα του.
1: Αμέν.
0: Πάτε με τα ρινό του Μαϊράτου. Ότι με οχείεται τα μηνύματα του, ετού που με γράτουν να ρωτούν τι γεωγού. Να ρωτούν τι γεωγού μάγα. Να ρωτούν με γράτουν τι γεωράν. Του που με γράτουν να ρωτούν τι ρίλε. Που είχε κανένα τα να το αγαπάμε η Ρουμίνια. Ένα μέρα ο Τιτώνη κοιμήτα η ώρα λόγου, κοιμήτα εγώ είναι νάνο, ο νου, εγώ είναι ρίλα, γιατί έρμα είναι τα μάτω εχαρί, εγώ είμαι με τα κοιτήτα. Είναι μόνο με τα ιδέα μου, τι ομά, αού, αφήνει το μήνυ. Πολύ ωραία, πρέπει να ρίξετε τα μάτια, εχαρισία. Το τσουρίδι, τι ωραία, μάχη μου, χείρο του είναι εχαρισία. Πήγαινε με μάλα πάρε, που είναι το πάει τη λεπτά του, όταν τώρα έχει χάρη. Για. Θα έχω έτσι χάρη, με μάλα, αν η τάρου γύρω του, μη τα γυρωά. Μια μάνα μάνα τη μαμά με χωρί που ήταν το ίδιο η μαμά παχαρία με μου τα πήρε εκεί πέρα. Αχ ήταν το ίδιο η μαμά έτσι όταν ρε τα ίδια με. Τον κόντου το τόπτα, τον κόντου το τόπτα, τι σημαντή του.
1: Αμήν. Ια, τι τι λόγι, ια. Άρα ια.
0: Τι ήταν ο μάνα, εγώ έτσι έχω έτσι πάω. Πάει το γιατί η αμάρα μάνα μου τη βγήκε γράτη. Τελά παπά, τράζα, θα το είμαι. Ότι πού πήγατε,
1: τι τα μάχη.
0: Ότι η ομάδα του τρέμενε, καλέ και τι έχουμε. Η μέτα κοινωνία, τη γονιάνη. Η μέτα κοινωνία του ήταν λάθο, η κυρία Γαλλέ, όταν είναι. Ότι το μάθα, η κυρία του πέτυχε, η του ηρίδα. Άρα η ηρίδα, τη γονιάνη, η μέρα του κυρία του ηρίδα.
1: Άρα, κοίτα γοιά. Κοίτα γοιά, τετάβινο τέτου, χορούγο χώρο, έχαρο μου μέρα. Εγώ έκανα τώρα τη θάμμα που είμαι ρε τι επάγω, τι τα ακούω. Ει, τι μήτε κουάρα, τι μήτε κουάρα τη θάμμα που καίνα γορορογκού και χαρά μου κουρούε και άργη μου κουρούε πιο από τότε ρε το μάγω.
0: Μπράβο. Αν είναι τα ουίκτη, αλήθεια και ουί με ένα του τζουγιό.
1: Τι τι λόγι.
0: Μη γούμε εγώ του τζουγιό, από το μάγο. Από το μάγο, τι είναι το κοτό. Α, και γιατί μου κοτούρι, εγώ με πού πήγα τι. Τα του εχθήνει. Να ρωτώ τι είδα, ο μάγο, τα και τα. Εράρια τα ρίρου του το τατού κόπο.
1: Τώρα η Ελλήνη είναι τα μηνύτια του, έχω νομίζει και με κοέα. Και χωρίς κυρά του έρεχο κύριο του τερά αυτό έρεχο κοέι. Ήταν ο κύριο είναι ο νιάνι κοέι. Ήταν ο κύριο του τερά αυτό έρεχο κύριο του τερά αυτό έρεχο κύριο. Καπατά το κουό ότι ήταν ο τερά αυτό.